δήλωση τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες Μολότοφ και πέτρες.

Pero se va sin epílogo. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ούτε αρχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζευγό.

ένα άρθρο μάξουν 100. Τώρα που έχουμε φυτώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύξεις, μα πάνω ωφελούς ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ή την πέθη, μια

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που